0: θέλεις.
1: Play Hits. Μουσικά, μουσικά, κοντίνουα. Play Hits 96.7 FM. Stereo Hits.